Πού έλαξα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτά είδα δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.